0: Παπαδόπουλο.
1: Αλέπο.
2: Αλέπο.
0: Γιονταλιά.
3: Слушате најбољи концерте народне музике.